Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές, αφιέρωμα, γεύσεις του δρόμου και ονειρεμένοι προορισμοί. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Προεδρίας της Δημοκρατίας, Μπουρχανετίν Τουράν, ανέφερε στο λογαριασμό του στο En Social ότι ο Πρωθυπουργός Σιγκαπούρης, Wong, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη εργασίας στην Τουρκία στις 19 Ιουνίου. Επισήμανε ότι στο πλαίσιο της επίσκεψης θα εξεταστούν σε όλους τους τυχές οι σχέσεις μεταξύ Τουρκία και Σιγκαπούρης, κυρίως σε ό,τι αφορά το εμπόριο και τις επενδύσεις, και ότι θα αξιολογηθούν τα βήματα που μπορούν να γίνουν για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας. Ο Τουράν ανέφερε επίσης ότι κατά τις συνομιλίες θα ανταλλαχθούν απόψεις σχετικά με τις περιφερειακές και τις παγκόσμιες εξελίξεις. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Αστικοποίησης και Κλιματικής Αλλαγής, ο Υπουργός Μουράτ Κουρούμ συναντήθηκε με τον Υπουργό Αρχιτεκτονικής Κατασκευών και Οικιστικών Υπηρεσιών της Κυργυζίας, Νουρτάν Ουρουτάγεφ, και την αντιπροσωπεία που τον συνοδεύει. Κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο, υπεγράφει μεταξύ των δύο χωρών συμφωνία συνεργασίας στον τομέα του αστικού σχεδιασμού. Σε ανάρτησή του στο λογαριασμό En Social, ο Κουρούμ ανέφερε ότι είχαν μια παραγωγική συνάντηση στο Υπουργείο με τον Ουρουντάγεφ, αναφέροντας ότι μετά τη συνάντηση υπέγραψαν τη συμφωνία που θα ενισχύσει την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών στους τομείς της πολεοδομίας και του αστικού σχεδιασμού. Ο Κουρούμ σημείωσε: «Πιστεύω ότι αυτή η συμφωνία, η οποία θα συμβάλλει στην ανάπτυξη ασφαλών και βιώσιμων πόλεων, θα ενισχύσει περαιτέρω τη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ των δύο αδερφικών χωρών και θα καταστήσει πιο ορατή την εμπειρία του τουρκικού κατασκευαστικού και συμβουλευτικού κλάδου στην περιοχή». Το Υπουργείο

Στο ΙΚΟΝΤΙ της Τουρκίας Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου απέρριψε τις αξιολογήσεις που περιλαμβάνονται στην εκθέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία για το έτος 2025, η οποία εγκρίθηκε στις 17 Ιουνίου. Το Υπουργείο επισήμανε ότι στην έκθεση, πέραν των κατηγοριών κατά της Τουρκία, αγνοούνται η κυρίαρχη βούληση του τουρκοκυπριακού λαού και οι υφιστάμενες πραγματικότητες στο νησί. Στην ανακοίνωση υπογραμμίστηκε ότι η Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου αποτελεί ένα κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος, το οποίο διατηρεί την ύπαρξή του μέσω των θεσμών του, της δημοκρατικής του δομής και της ελεύθερης βούλησης του λαού του. Επισημάνθηκε ότι ο χαρακτηρισμός των Τουρκοκυπρίων στην έκθεση μόνο ως νόμιμη κοινότητα του νησιού και η έκκληση προς την Τουρκία να δημιουργήσει πολιτικό χώρο για τους Τουρκοκύπριους αγνοούν την ύπαρξη της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου και το δικαίωμα του λαού στην αυτοδιάθεση. Επισημάνθηκε ότι η συνεχιζόμενη επιμονή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επιβάλλει το μοντέλο λύση στη βάση της Ομοσπονδίας ως τη μόνη επιλογή δεν συμβαδίζει με τα πολιτικά και πραγματικά δεδομένα στο νησί. Παράλληλα, τονίστηκε ότι η επαναφορά ενός εξαντλημένου μοντέλου διαπραγμάτευσης λόγω της αδιάλακτης τάσης της ρωμιοκυπριακής πλευράς απέχει πολύ από το να συμβάλλει στην αναζήτηση συμφωνίας. Το Υπουργείο υποστήριξε ότι αξιολογεί σχετικά με το Ακιαρ, το Πύλε, το Μάρας, το περιουσιακό του αγνοούμενο στην πολιτιστική κληρονομιά και την παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο είναι μεροληπτικές και αναλυθείς. Επιπλέον, η έκκληση για το διορισμό νέου ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό χαρακτηρίστηκε ως απαράδεκτη. Στην ανακοίνωση επισημάνθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει εκπληρώσει τις υποσχέσεις που έδωσε το 2004 για την άρση των απομονώσεων σε βάρος των Τουρκοκυπρίων, επιδεικνύοντας αντιθέτως μια στάση υπέρ της ρωμιοκυπριακής πλευράς. Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλήθηκαν να υιοθετήσουν μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση, η οποία θα βασίζεται στις πραγματικότητες στο νησί και θα σέβεται την κυρίαρχη ισότητα και το ίσο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού. Υπογραμμίστηκε ότι η Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου θα συνεχίσει να προστατεύει την κυριαρχία, την ασφάλεια.

0: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
1: Οι υπουργοί εξωτερικών της Τουρκίας, της Αιγύπτου, της Ινδονησίας, της Ιορδανίας, του Πακιστάν, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξέδωσαν κοινή γραπτή δήλωση σχετικά με τις επιθέσεις των Ισραηλινών που σφετερίζουν τα Παλαιστινιακά εδάφη εναντίον των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι υπουργοί εξωτερικών καταδίκασαν με τον πλέον έντονο τρόπο τη συνεχιζόμενη και κλιμακούμενη βία των επίκων κατά των Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων επιθέσεων στο Μεγάλο Τζαμί, στο χωριό Τζιλτζίλια, βόρεια της Ραμάλα, και στο τέμενος Αλφαρούκ, στο χωριό Μαζρά Αλ-Νουμπάνι. Οι υπουργοί υπογράμμισαν ότι οι επιθέσεις αυτές αποτελούν κατάφορη παραβίαση του απαραβίαστου των χώρων λατρείας και των ιερών τόπων, καθώς και του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των σχετικών ψηφισμάτων των ΗΕ. Επιπλέον, οι υπουργοί δήλωσαν την κατηγορηματική τους απόρριψη των αξιοκατάκριτων επιθέσεων από πλευράς των Ισραηλινών που σφετερίζονται Παλαιστινιακά εδάφη, καθώς και τη συνέχιση των παράνομων Ισραηλινών μέτρων που υποδαβλίζουν την αστάθεια, τη βία και τον εξορμισμό στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη, υπονομεύοντας τις διεθνείς προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης. Οι υπουργοί επεσήμαναν ότι καθιστούν το Ισραήλ ως κατοχική δύναμη υπεύθυνο για τις επιθέσεις αυτές. Οι υπουργοί εξωτερικών επανέλαβαν τις εκκλήσεις τους προς τη διεθνή κοινότητα να εκπληρώσει τις νομικές και ηθικές της υποχρεώσεις και να εξαναγκάσει το Ισραήλ να θέσει τέρμα στις πράξεις επικίνδυνης κλιμάκωσης στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Παράλληλα, κάλεσαν για τον τερματισμό των παράνομων πρακτικών και της βίας των επίκων, ζητώντας να λογοδοτήσουν οι υπαίτιοι αυτών των εγκλημάτων και να διασφαλιστεί ότι δεν θα μείνουν ατιμώρητοι. Σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο λογαριασμό του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζιας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρθηκε ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με τουλάχιστον 14 μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά της μονάδας μεταφορών του σταθμού. Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι μια από τις επιθέσεις προκάλεσε πυρκαγιά στο χώρο του καράς του κτηρίου μεταφορών, ενώ προκλήθηκαν ζημιά στο καράς καθώς και στα κτίρια του χώρου συντήρησης. Παράλληλα, τονίστηκε ότι το μέγεθος των ζημιών δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί πλήρως λόγω της συνεχιζόμενης απειλής επιθέσεων και των περιορισμών που υπάρχουν στη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων. Στην ανακοίνωση, την οποία επισημαίνεται ότι δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματισμοί από τις επιθέσεις, σημειώνεται ότι το προσωπικό του σταθμού έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της ασφαλούς και σταθερής λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια αποτελεί το μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης. Οι ρωσικές δυνάμεις έθεσαν υπό τον έλεγχό του στον σταθμό τον Μάρτιο του 2022, λίγο μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.

Οι επιστήμονες προσπαθούν να ανακαλύψουν τη φυσική πηγή του ιού Έμπολα από το 1976, όταν ο ιός προσδιορίστηκε για πρώτη φορά ως ζωονόσος. Παρόλο που έχουν εξεταστεί νυχτερίδες, τροκτικά και πολλά άλλα είδη ζώων για το σκοπό αυτό, η κύρια δεξαμενή που μεταφέρει τον ιό συνεχώς στη φύση δεν έχει ακόμη εντοπιστεί με βεβαιότητα. Ενώ οι υγειονομικές αρχές στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου έχασαν τη ζωή τους 149 άτομα, και στην Ουγκάντα, όπου εμφανίζονται νέα κρούσματα, προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τις πρόσφατες επιδημίες έμπολα, οι ερευνητές εστιάζουν και πάλι στο ερώτημα πόσο ο ιός έφτασε στους ανθρώπους και σε άλλα ζώα. Διασκευάσαμε για σας το άρθρο επί του θέματος που ετοίμασε ο Σαάτ Χασάν για το TRT World, συμβουλευόμενος ειδικούς. Ο καθηγητής Αλεξάντερ Μπουκρέιεφ από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Τέξας δηλώνει ότι για να κατανοηθεί αυτό το ζήτημα θα πρέπει να εξετάσουμε τη διαδικασία ανακάλυψης του ιού Marburg, ο οποίος ανήκει στην ίδια οικογένεια φιλοϊών με τον έμπολα. Ο ιός Marburg εντοπίστηκε την περίοδο 2007 με 2008 σε αιγυπτιακές φρούτο νυχτερίδες που ζούσαν στο χρυσό

Ξορυχείο Κιτάκα της Ουγκάντας. Οι ερευνητές κατάφεραν να προσδιορίσουν την πηγή του ιού, καθώς συνέλεξαν δείγματα σύντομα μετά την επιδημία. Όπως ανέφερε ο Μπουγκρέεφ στο TRT World, ο ιός Marburg δεν παραμένει μόνιμα στις νυχτερίδες. Οι νυχτερίδες που προσβάλλονται από τον ιό παραμένουν φορείς για ένα διάστημα και στη συνέχεια αποβάλλουν πλήρως τη λίμωξη. Επομένως, παρόλο που ο ιός κυκλοφορεί μέσα στον πληθυσμό των νυχτερίδων, δεν παραμένει σε ένα μόνο ζώο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι και ο έμπολα παίζει κρυφτό στη φύση με παρόμοιο τρόπο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, περίπου το 60% όλων των μεταδοτικών ασθενειών προέρχεται από άγρια ζώα. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος των περιβαλλοντικών και οικολογικών συνθήκων που επιτρέπουν την εμφάνιση αυτών των ζωονόσων παραμένει ακόμη άγνωστο. Ο εντοπισμός του ζωικού ξενιστή είναι κρίσιμη σημασία για την πρόληψη των επιδημιών. Ο βιολόγος Patrick Stevens από το Πολιτιακό Πανεπιστήμιο της Οκλαχώμα επισημαίνει ότι εάν γνωρίζαμε με βεβαιότητα τα είδη που φέρουν τον ιό, θα μπορούσαν να χαρτογραφηθούν οι βιότοποι αυτών των ζώων και να προβλεφθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια οι πιθανές περιοχές εξάπλωσης. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να αναπτυχθούν συστήματα έγκαιρης ειδοποίησης για μελλοντικές επιδημίες έμπολα. Παρόμοια παραδείγματα επιτυχίας έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν. Για παράδειγμα, διαπιστώθηκε ότι η φυσική δεξαμενή του ιού Μαζούπο, ο οποίος εμφανίστηκε στη Βολιβία το 1963 και προκαλεί αιμορραγικό πυρετό, ήταν ένα είδος εγχώριου ποντικιού. Με τον προσδιορισμό της πηγής, η εξάπλωση του ιού εμποδίστηκε σε μεγάλο βαθμό. Ο David Quammen, στο βιβλίο του Spillover, σχετικά με τις ζωονόσους, αναφέρει: «Ο περιορισμός του ιού ουσιαστικά τον εξάλειψε. Ο χρυσός κανόνας για τους επιστήμονες είναι η απομόνωση ενός ζωντανού ιού από τη φυσική του δεξαμενή, ώστε να μπορεί να καλλιεργηθεί στο εργοστάσιο. Ωστόσο, στις έρευνες για τον έμπολα αυτό δεν έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής. Παρόλο που έχουν ανιχνευτεί αντισώματα και γενετικό υλικό του έμπολα σε διάφορα είδη νεκτερίδων και άλλα ζώα, αυτά δεν επαρκούν για να αποδείξουν τη μόνιμη πηγή του ιού. Τα αντισώματα δείχνουν μόνο ότι το ζώο ενδέχεται να είχε εκτεθεί στον ιό κάποια στιγμή στο παρελθόν». Ο Στίβενς εξηγεί αυτή την κατάσταση με το παράδειγμα του κοινού κρυολογήματος στους ανθρώπους. Σε δείγματα που λαμβάνονται μια τυχαία μέρα από τη ζωή ενός ατόμου, ο ιός μπορεί να μην εντοπιστεί. Το ίδιο ισχύει και για τα άγρια ζώα. Επιπλέον, οι ερευνητές γνωρίζουν ελάχιστα για τα περισσότερα από αυτά τα είδη. Τις τελευταίες 5 δεκαετίες, οι επιδημίες έμπολα σε χώρες όπως η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Γκαμπόν, η Σιέρα Λεόνε, η Λιβερία, το Σουδάν και η Ουγκάντα προκάλεσαν το θάνατο χιλιάδων ανθρώπων. Παρά τα αυτά, οι ερευνητές θεωρούν ότι δεν έχει εξεταστεί επαρκής αριθμός ζώων για την ανέβρεση της φυσικής δεξαμενής του ιού. Σύμφωνα με τον Στίβενς, από τα περίπου 900 είδη θηλαστικών που είναι γνωστά στην Αφρική, έχουν ληφθεί δείγματα μόνο από περίπου 350. Ο αριθμός των ειδών που έχουν μολυνθεί με ζωντανό ιό στο εργαστήριο είναι ακόμη μικρότερος. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει στους ερευνητές να κατανοήσουν πού κρύβεται ο ιός στο σώμα του ζώου και μετά από πόσο χρόνο από τη μόλυνση γίνεται ανιχνεύσιμος. Ο Στίβενς δήλωσε: «Ο ιός είναι πιθανότατα εξαιρετικά σπάνιος ακόμη και στα είδη που μολύνει. Για παράδειγμα, στα περισσότερα είδη όπου εντοπίσαμε τον ιό, μόνο 2 ή 3 άτομα βρέθηκαν θετικά ανάμεσα σε εκατοντάδες δείγματα. Θεωρείται ότι και οι παλαιότερες επιδημίες όπως αυτή του 2014 στη Σιέρα Λεόνε, τη Λιβερία και τη Γουινέα, η οποία στήχησε τη ζωή σε πάνω από 11.000 άτομα, προήλθαν από άγρια ζώα. Διαπιστώθηκε ότι το πρώτο κρούσμα εμφανίστηκε σε ένα παιδί 2 ετών, το οποίο εκτιμάται ότι είχε έρθει σε επαφή με νυχτερίδες. Άλλες επιδημίες συνδέθηκαν με την κατανάλωση κρέατος από νεκρούς χιμπατζίδες και άλλα πρωτεύοντα θηλαστικά.
Παρόλο που οι έρευνες για τον έμπολα έχουν καλύψει μέχρι στιγμής μόνο ένα μικρό μέρος των άγριων ζώων, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι δεν έχει εντοπιστεί κανένα ίχνος ζωντανού ιού σε εκατοντάδες δείγματα που συλλέχθηκαν σχολαστικά από τα δάση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και άλλες περιοχές και εστάλησαν σε εργαστήρια προηγμένης τεχνολογίας.

ιδρυμάτων, όπως τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, των ΗΠΑ. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ένας από τους λόγους για τη μη ανέβρεση ζωντανού ιού μπορεί να είναι το γεγονός ότι τα υπολείμματα του ιού παραμένουν κρυμμένα στους ιστούς των ζώων μετά τη μόλυνση. Παράγοντες όπως το στρες, η έλλειψη τροφής ή οι περιβαλλοντικές αλλαγές μπορεί να οδηγήσουν στην επανεμφάνιση αυτών των λανθανοσών λοιμόξεων. Ωστόσο, η συλλογή δειγμάτων από χιλιάδες άγρια ζώα σε διαφορετικές περιόδους είναι μια εξαιρετικά δαπανηρή και χρονοβόρα διαδικασία. Σύμφωνα με τον Stevens, ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η φυσική πηγή του έμπολα δεν έχει βρεθεί ακόμη, είναι η έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης. Οι ειδικοί τονίσουν ότι είναι δύσκολο να αποκαλυφθεί το πραγματικό κρυσφύγετο του ιού στη φύση χωρίς τη διεξαγωγή πιο εκτεταμένων μελετών πεδίων.

Καλώς ορίσατε στο 24ο επεισόδιο της εκπομπής «Ονειρεμένοι προορισμοί». Συνεχίζεται η περιπέτειά μας στα Σκόπια, όπου η ιστορία και η λογοτεχνία είναι συνυφασμένα. Αυτή η πόλη, η οποία διαμορφώθηκε όχι μόνο με την αρχιτεκτονική αλλά και με την τέχνη κατά την Οθωμανική περίοδο, υπήρξε επί αιώνες κέντρο πολιτισμού και τέχνης. Η σκιά ενός ποιητή και η φωνή ενός λόγιου κρύβονται σε κάθε βήμα που αντυχεί στους δρόμους των Σκοπίων. Αν είστε έτοιμοι, ξεκινάμε το ταξίδι μας στο παρελθόν. Κατά την Οθωμανική περίοδο, τα Σκόπια ως σημαντικό πολιτιστικό κέντρο ανέδειξαν πολλούς ποιητές, συγγραφείς και λόγιους. Η λογοτεχνική παράδοση που αναπτύχθηκε στην πόλη αποτέλεσε σημαντικό κλάδο της Οθωμανικής λογοτεχνίας. Μεταξύ των ποιητών από τα Σκόπια ξεχωρίζουν ονόματα όπως ο Σούζι από το Πρίζρεν, ο Ατά από τα Σκόπια, ο Ισχάκ Τσελεπί από τα Σκόπια. Στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα, η σημαντικότερη λογοτεχνική προσωπικότητα που γεννήθηκε στα Σκόπια είναι αναμφίβολα ο Γιαχιά Κεμάλ Μπέατλ. Ο Γιαχιά Κεμάλ, ένας από τους θεμελιωτές της σύγχρονης τουρκικής ποίησης, κουβαλούσε τις αναμνήσεις των παιδικών και των πρώιμων νεανικών του χρόνων στα Σκόπια σε όλη του τη ζωή και τα εξέφραζε συχνά στα ποίηματά του. Με το τέλος των Βαλκανικών πολέμων, τα Σκόπια βγήκαν από την Οθωμανική κυριαρχία 5 αιώνων και εισήλθαν σε μια νέα ιστορική περίοδο. Η πόλη έγινε πρώτα μέρος του Βασιλείου της Σερβίας και στη συνέχεια του Βασιλείου της Ιουγκοσλαβίας. Αυτή η πολιτική αλλαγή οδήγησε σε ριζικές αλλαγές στη δημογραφική δομή των Σκοπίων. Λόγω των αβεβαιότητων που επέφερε η νέα πολιτική τάξη και των μεταβολόμενων κοινωνικών συνθήκων, υπήρξε σημαντική μείωση του τουρκικού πληθυσμού της πόλης. Πολλές τουρκικές οικογένειες αποφάσισαν να μεταναστεύσουν στην Ανατολία. Αυτό το μεταναστευτικό κύμα δεν προκάλεσε μόνο πληθυσμιακές αλλαγές, αλλά άφησε και βαθιά ίχνη στον πολιτιστικό ιστό της πόλης. Ωστόσο, παρόλες αυτές τις δυσκολίες, μια καθιερωμένη τουρκική κοινότητα κατάφερε να διατηρήσει την ύπαρξή της στα Σκόπια και αγωνίστηκε να διατηρήσει την πολιτιστική της ταυτότητα. Η Ομοσπονδιακή Λαϊκή Δημοκρατία της Ιουγκοσλαβίας, που ιδρύθηκε το 1946 υπό την ηγεσία του Γιώσιπ Μπρος Τίτο, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αποτελούνταν από 6 ισότιμες ομοσπονδιακές μονάδες, συμπεριλαμβανομένης της Μακεδονίας. Δεδομένου τα δικαιώματα που παραχωρήθηκαν στις διάφορες εθνότητες στο πλαίσιο της ρητορικής ισότητας του νέου ομοσπονδιακού κράτους, αρχικά σημειώθηκαν ελπιδοφόρες εξελίξεις για την τουρκική κοινότητα των Σκοπίων. Την περίοδο αυτή ιδρύθηκε η κοινότητα Yücel, που είναι η σημαντικότερη οργάνωση της τουρκικής κοινότητας. Η οργάνωση διεξήγαγε εκτεταμένες δραστηριότητες για την προστασία και την ανάπτυξη του τουρκικού πολιτισμού. Συνέβαλε

συνάξιση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης με την έκδοση της τουρκόφωνης εφημερίδας Birlik και κάλυψε ένα σημαντικό κενό στον τομέα της εκπαίδευσης ανοίγοντας το σχολείο Tefeyyus, το οποίο παρήχε εκπαίδευση στα τουρκικά. Πραγματοποίησε επίσης δραστηριότητες στον τομέα της μαζικής επικοινωνίας μεταδίδοντας τουρκικά ραδιοφωνικά προγράμματα και συνέβαλε στην πνευματική ανάπτυξη διανέμοντας σημαντικά βιβλία που έφερε από το εξωτερικό. Ωστόσο, αυτό το θετικό ξεκίνημα ήταν βραχύβιο. Έγινε σαφές ότι οι πραγματικές προθέσεις του σοσιαλιστικού καθεστώτος δεν ήταν η δημοκρατία, όταν τα ηγετικά μέλη της οργάνωσης Yücel διώθηκαν και ορισμένοι από αυτούς εκτελέστηκαν. Αυτές οι καταπιεστικές πολιτικές δημιούργησαν βαθιά δυσπιστία στην τουρκική κοινωνία και προκάλεσαν κοινωνικά τραύματα. Ως αποτέλεσμα της δίωξης των μελών της οργάνωσης Yücel και της αξανόμενης πίεσης του σοσιαλιστικού καθεστώτος, το 1953 υπογράφηκε η Συμφωνία Απομάκρυνσης των Τούρκων. Η συμφωνία αυτή επέτρεψε επίσημα την αποχώρηση του τουρκού και μουσουλμανικού πληθυσμού από τη χώρα και ξεκίνησε ένα μεγάλο κύμα μετανάστευσης από τα Σκόπια προς την Τουρκία. Η μετανάστευση από τα Σκόπια στην Τουρκία δεν ήταν απλώς μια αλλαγή τοποθεσίας. Ήταν ένα σημείο καμπής όπου μια κουλτούρα, μια μνήμη άρχισαν σιγά σιγά να διαγράφονται. Άφησε πίσω της άδεια σπίτια, σιωπηλούς δρόμους και μια σιωπηλή μνήμη. Μετά από εκείνους που έφυγαν, η τουρκική κοινότητα που παρέμεινε στην πόλη έπεσε επίσης σε βαθιά σιωπή. Η κοινωνική ζωή άλλαξε, οι πολιτιστικές δομές καταστράφηκαν, οι συνήθειες χάθηκαν με την πάροδο του χρόνου. Αλλά και πάλι μια ιστορία παρέμενε κρυμμένη κάτω από κάθε πέτρα, μια ανάμνηση σε κάθε αυλή. Σε αυτό το επεισόδιο θυμηθήκαμε ξανά τις χαμένες φωνές των Σκοπίων. Ελπίζουμε να ξανασυναντηθούμε στα Σκόπια στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά!

Σήμερα το μενού έχει μια σπεσιαλιτέ από ρύζι, το οποίο κάποτε το έβρισκες μόνο στο τραπέζι του παλατιού. Χρειάστηκε αρκετός καιρός για να γίνει το αγαπημένο street food που είναι σήμερα. Στη σειρά αυτή podcast θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα γρήγορα αλλά εξίσου νόστιμα φαγητά της Τουρκία. Το σημερινό φαγητό είναι πιλάφι με κοτόπουλο και ρεβίθια.

βρίσκεται μπροστά σας ένας πλανόδιος πολιτής με το τρίκυκλό του. Θυμίζει τις καντίνες με hot dog που βλέπουμε στις ταινίες του Hollywood, αλλά σε πιο μικρό. Στη βιτρίνα βλέπεις ένα βουναλάκι με κατάλαυκο ρύζι και ανάμεσα ρεβίθια. Και στην κορυφή του υπέροχη ψύχα κοτόπουλου. Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε αυτή την οστιμιά που βρίσκεις μπροστά σου στο δρόμο και μάλιστα όταν πεινάς? Το πιστεύετε ότι οι πλανόδιοι πολιτές Πιλαφιού πουλούσαν street food ακόμα και επί Οθωμανικής εποχής? Και αυτό συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας. Η φαν του Πιλαφιού με κοτόπουλο και ρεβίθια είναι αμέτρητη. Αυτό ουσιαστικά δείχνει και τη σημασία του ρυζιού στην τουρκική κουλτούρα φαγητού. Εδώ να διευκρινίσουμε ότι στα τουρκικά λέμε pirinç το ρύζι, δηλαδή το υλικό, και pilav, δηλαδή πιλάφι, το φαγητό με το οποίο το φτιάχνουμε. Η ρίζα και των δύο λέξεων προέρχεται από τα περσικά. Το pilav είναι δάνειο της περσικής λέξης pilav, palav ή pulav. Και αυτή με τη σειρά της προέρχεται από τη λέξη πουλακά στα σανσκριτικά, που σημαίνει δοχείο ρυζιού. Η δε λέξη pirinç, που είναι όπως είπαμε το ρύζι στα τουρκικά, είναι δανεισμένη από την περσική brinç ή bririnç. Αυτή η λέξη έχει μετατραπεί από την ονομασία ουρίζα ή ουρίντσα, που δεν έχει γραπτό δείγμα, αλλά σημαίνει το ίδιο στα παλιά περσικά. Και τώρα να πούμε δύο λόγια για το πώς αυτά τα εδάφη γνώρισαν το ρύζι. Το ρύζι και το σιτάρι θεωρούνται εδώ και χιλιάδες χρόνια ως τα σημαντικότερα είδη σιτηρών. Θα λέγαμε ωστόσο πως η χώρα μας γνώρισε το ρύζι σχετικά πιο αργά από τα υπόλοιπα είδη σιτηρών. Στην τουρκική κουζίνα του Οθωμανικού Παλατιού άρχισαν να τρώνε ρύζι μετά τον 15ο αιώνα και είχε γίνει ένα φαγόσιμο που υποδήλωνε την κοινωνική θέση. Το πιλάφι με ρύζι το έβρισκες μόνο στα πλούσια τραπέζια του παλατιού και το σερβίριζαν ως κύριο πιάτο. Επειδή ήταν ακριβό και το έβρισκες δύσκολα, μέχρι τα τέλη του 17ου αιώνα υπήρχε μόνο στα τραπέζια της ελίτ. Ο απλός λαός μπορούσε να γευτεί αυτή την οστιμιά μόνο στα τραπέζια που έκαναν ενίοτε οι σουλτάνικοι άρχοντες. Πώς λοιπόν τότε το πιλάφι από εκεί που ήταν ένα φαγητό του παλατιού κατέληξε να είναι φαγητό στο χέρι? Μέχρι τα 1850, επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δεν συνήθιζαν να τρώνε από έξω. Τα εστιατόρια άρχισαν να λειτουργούν από εκείνα τα χρόνια και έπειτα. Μέχρι τότε λοιπόν έτρωγαν έξω μόνο αν ήταν υποχρεωμένοι. Και αυτό αφορούσε κυρίως τους μαγαζάτορες, τους φοιτητές ή τους εμπόρους. Αλλά στα τέλη του 19ου αιώνα άλλαξε η νοοτροπία και το φαγητό στο δρόμο μετατράπηκε σε ψυχαγωγική δραστηριότητα. Βέβαια, οι πιλαφτσίδες εκείνης της εποχής ήταν λίγο διαφορετικοί. Είχαν ένα τραπεζάκι, από πάνω έναν δίσκο και μέσα έβαζαν τον τέντζερι. Έφτιαχναν το πιλάφι με ζουμί από την κεφαλή του ζώου και στόλιζαν τον δίσκο τους με τις κεφαλές. Χτυπούσαν ρυθμικά με την κουτάλα την άκρη του τέντζερι για να προσελκύσουν πελάτες. Το πρωί πουλούσαν κουσκούς στους καμάλιδες. Το πιλάφι με ρεβίθια εκείνα τα χρόνια το έλεγαν πιλάφι της Ανατολίας.

0: Υποθέτω πως έχετε πεινάσει αρκετά, έτσι δεν είναι? Τώρα ήρθε η ώρα να πούμε την παραγγελία μας στον πλανόδιο πολιτή. Ο πιλαυτζής βάζει στο πιάτο μια κουτάλα ρύζι ψημένο με ζωμό κότας και βούτυρο και μετά προσθέτει το βρασμένο ρεβίθι. Πολλές φορές το ρεβίθι μπορεί να είναι και μέσα στο πιλάφι. Η μυρωδιά είναι απερίγραπτη. Και τέλος βάζει από πάνω ψύχα κοτόπουλου. Αυτό το street food είναι θρεπτικότατο και χορταστικό και το πιο σημαντικό είναι σαν να τρως κάτι σπιτικό. Συνοδεύστε το με κρύο αεράνι και καλή σας όρεξη.
1: Φαγητό του δρόμου στην Τουρκία.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές «Αφιέρωμα», «Γεύσεις του δρόμου» και «Ονειρεμένοι προορισμοί». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Προεδρίας της Δημοκρατίας, Μπουρχανετίν Τουράν, ανέφερε στο λογαριασμό του στο En Social ότι ο Πρωθυπουργός Σιγκαπούρης, Wong, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη εργασίας στην Τουρκία στις 19 Ιουνίου. Επισημάνω ότι στο πλαίσιο της επίσκεψης θα εξεταστούν σε όλους τους τυχές οι σχέσεις μεταξύ Τουρκία και Σιγκαπούρης, κυρίως ό,τι αφορά το εμπόριο και τις επενδύσεις, και ότι θα αξιολογηθούν τα βήματα που μπορούν να γίνουν για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας. Ο Τουράν ανέφερε επίσης ότι κατά τις συνομιλίες θα ανταλλαχθούν απόψεις σχετικά με τις περιφερειακές και τις παγκόσμιες εξελίξεις. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Αστικοποίησης και Κλιματικής Αλλαγής, ο Υπουργός Μουράτ Κουρούμ συναντήθηκε με τον Υπουργό Αρχιτεκτονικής Κατασκευών και Οικιστικών Υπηρεσιών της Κυργυζίας, Νουρντάν Ουρουτάγεφ, και την αντιπροσωπεία που τον συνοδεύει. Κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο, υπεγράφει μεταξύ των δύο χωρών συμφωνία συνεργασίας στον τομέα του αστικού σχεδιασμού. Σε ανάρτησή του στο λογαριασμό En Social, ο Κουρούμ ανέφερε ότι είχαν μια παραγωγική

0: Συνάντηση στο Υπουργείο με τον Ουρουντάγεφ, αναφέροντας ότι μετά τη συνάντηση υπέγραψαν τη συμφωνία που θα ενισχύσει την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών στους τομείς της πολεοδομίας και του αστικού σχεδιασμού. Ο Κουρούμ σημείωσε: «Πιστεύω ότι αυτή η συμφωνία, η οποία θα συμβάλλει στην ανάπτυξη ασφαλών και βιώσιμων πόλεων, θα ενισχύσει περαιτέρω τη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ των δύο αδερφικών χωρών και θα καταστήσει πιο ορατή την εμπειρία του τουρκικού κατασκευαστικού και συμβουλευτικού κλάδου στην περιοχή». Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου απέρριψε τις αξιολογίες που περιλαμβάνονται στην εκθέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία για το έτος 2025, η οποία εγκρίθηκε στις 17 Ιουνίου. Το Υπουργείο επισήμανε ότι στην εκθέση, πέραν των κατηγοριών κατά της Τουρκία, αγνοούνται η κυρίαρχη βούληση του τουρκοκυπριακού λαού και οι υφιστάμενες πραγματικότητες στο νησί. Στην ανακοίνωση υπογραμμίστηκε ότι η Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου αποτελεί ένα κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος, το οποίο διατηρεί την ύπαρξή του μέσω των θεσμών του, της δημοκρατικής του δομής και της ελεύθερης βούλησης του λαού του. Επισημάνθηκε ότι ο χαρακτηρισμός των Τουρκοκυπρίων στην έκθεση μόνο ως νόμιμη κοινότητα του νησιού και η έκκληση προς την Τουρκία να δημιουργήσει πολιτικό χώρο για τους Τουρκοκύπριους αγνοούν την ύπαρξη της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου και το δικαίωμα του λαού στην αυτοδιάθεση. Επισημάνθηκε ότι η συνεχιζόμενη επιμονή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επιβάλλει το μοντέλο λύσης στη βάση της Ομοσπονδίας ως τη μόνη επιλογή δεν συμβαδίζει με τα πολιτικά και πραγματικά δεδομένα στο νησί. Παράλληλα, τονίστηκε ότι η επαναφορά ενός εξαντλημένου μοντέλου διαπραγμάτευσης λόγω της αδιάλακτης τάσης της ρωμιοκυπριακής πλευράς απέχει πολύ από το να συμβάλλει στην αναζήτηση συμφωνίας. Το Υπουργείο υποστήριξε ότι αξιολογεί σχετικά με το Ακιαρ, το Πύλε, το Μάρας, το περιουσιακό του αγνοούμενο στην πολιτιστική κληρονομιά και την παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο είναι μεροληπτικές και αναλυθείς. Επιπλέον, η έκκληση για το διορισμό νέου ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό χαρακτηρίστηκε ως απαράδεκτη. Στην ανακοίνωση επισημάνθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει εκπληρώσει τις υποσχέσεις που έδωσε το 2004 για την άρση των απομονώσεων σε βάρος των Τουρκοκυπρίων, επιδεικνύοντας αντιθέτως μια στάση υπέρ της ρωμιοκυπριακής πλευράς. Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλήθηκαν να υιοθετήσουν μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση, η οποία θα βασίζεται στις πραγματικότητες στο νησί και θα σέβεται την κυρίαρχη ισότητα και το ίσο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού. Υπογραμμίστηκε ότι η Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου θα συνεχίσει να προστατεύει την κυριαρχία, την ασφάλεια και την ευημερία του λαού της σε πλήρη εναρμόνιση με τη μητέρα πατρίδα Τουρκία, συνεχίζοντας παράλληλα με αποφασιστικότητα τον αγώνα για την κυρίαρχη ισότητα και το ίσο διεθνές καθεστώς.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Τουρκία, της Αιγύπτου, της Ινδονησίας, της Ιορδανίας, του Πακιστάν, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξέδωσαν κοινή γραπτή δήλωση σχετικά με τις επιθέσεις των Ισραηλινών που σφετερίζονται Παλαιστινιακά εδάφη εναντίον των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Υπουργοί Εξωτερικών καταδίκασαν με τον πλέον έντονο τρόπο τη συνεχιζόμενη και κλιμακούμενη βία των επίκων κατά των Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων επιθέσεων στο Μεγάλο Τζαμί, στο χωριό Τζιλτζίλια, βόρεια της Ραμάλα, και στο τέμενος Αλφαρούκ, στο χωριό Μαζρά Αλ-Νουμπάνι. Οι υπουργοί υπογράμμισαν ότι οι επιθέσεις αυτές αποτελούν κατάφορη παραβίαση του απαραβίαστου των χώρων λατρείας και των ιερών τόπων, καθώς και του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των σχετικών ψηφισμάτων των ΗΠΑ. Επιπλέον, οι υπουργοί δήλωσαν την κατηγορηματική τους απόρριψη των αξιοκατάκριτων επιθέσεων από πλευράς των Ισραηλινών που σφετερίζονται Παλαιστινιακά εδάφη, καθώς και τη συνέχιση των παράνομων Ισραηλινών μέτρων που υποδαβλίζουν την αστάθεια, τη βία και τον εξορμισμό στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη, υπονομεύοντας τις διεθνείς προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης. Οι υπουργοί επεσήμαναν ότι καθιστούν το Ισραήλ ως κατοχική δύναμη υπεύθυνο για τις επιθέσεις αυτές. Οι υπουργοί εξωτερικών επανέλαβαν τις εκκλήσεις τους προς τη διεθνή κοινότητα να εκπληρώσει τις νομικές και ηθικές της υποχρεώσεις και να εξαναγκάσει το Ισραήλ να θέσει τέρμα στις πράξεις επικίνδυνης κλιμάκωσης στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Παράλληλα, κάλεσαν για τον τερματισμό των παράνομων πρακτικών και της βίας των επίκων, ζητώντας να λογοδοτήσουν οι υπαίτιοι αυτών των εγκλημάτων και να διασφαλιστεί ότι δεν θα μείνουν ατιμόρυτοι. Σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο λογαριασμό του πυρηνικού σταθμού της

Ζαπορίζια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρθηκε ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με τουλάχιστον 14 μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά της μονάδας μεταφορών του σταθμού. Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι μια από τις επιθέσεις προκάλεσε πυρκαγιά στο χώρο του γκαράζ του κτηρίου μεταφορών, ενώ προκλήθηκαν ζημιά στο γκαράζ καθώς και στα κτίρια του χώρου συντήρησης. Παράλληλα, τονίστηκε ότι το μέγεθος των ζημιών δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί πλήρως λόγω της συνεχιζόμενης απειλής επιθέσεων και των περιορισμών που υπάρχουν στη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων. Στην ανακοίνωση, στην οποία επισημαίνεται ότι δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματισμοί από τις επιθέσεις, σημειώνεται ότι το προσωπικό του σταθμού έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της ασφαλούς και σταθερής λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια αποτελεί το μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης. Οι ρωσικές δυνάμεις έθεσαν υπό τον έλεγχό του στον σταθμό τον Μάρτιο του 2022, λίγο μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

Οι επιστήμονες προσπαθούν να ανακαλύψουν τη φυσική πηγή του ιού Έμπολα από το 1976, όταν ο ιός προσδιορίστηκε για πρώτη φορά ως ζωονόσος. Παρόλο που έχουν εξεταστεί νυχτερίδες, τροπτικά και πολλά άλλα είδη ζώων για το σκοπό αυτό, η κύρια δεξαμενή που μεταφέρει τον ιό συνεχώς στη φύση δεν έχει ακόμη εντοπιστεί με βεβαιότητα. Ενώ οι υγειονομικές αρχές στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου έχασαν τη ζωή τους 149 άτομα, και στην Ουγκάντα, όπου εμφανίζονται νέα κρούσματα, προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τις πρόσφατες επιδημίες έμπολα, οι ερευνητές εστιάζουν και πάλι στο ερώτημα πόσο ο ιός έφτασε στους ανθρώπους και σε άλλα ζώα. Διασκευάσαμε για σας το άρθρο επί του θέματος που ετοίμασε ο Σαάτ Χασάν για το TRT World, συμβουλευόμενος ειδικούς. Ο καθηγητής Αλεξάντερ Μπουκρέιεφ από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Τέξας δηλώνει ότι για να κατανοηθεί αυτό το ζήτημα θα πρέπει να εξετάσουμε τη διαδικασία ανακάλυψης του ιού Marburg, ο οποίος ανήκει στην ίδια οικογένεια φιλοϊών με τον έμπολα. Ο ιός Marburg εντοπίστηκε την περίοδο 2007 με 2008 σε αιγυπτιακές φρούτονυχτερίδες που ζούσαν στο χρυσορυχείο Κιτάκα της Ουγκάντας. Οι ερευνητές κατάφεραν να προσδιορίσουν την πηγή του ιού, καθώς συνέλεξαν δείγματα σύντομα μετά την επιδημία. Όπως ανέφερε ο Μπουκρέιεφ στο TRT World, ο ιός Marburg δεν παραμένει μόνιμα στις νυχτερίδες. Οι νυχτερίδες που προσβάλλονται από τον ιό παραμένουν φορείς για ένα διάστημα και στη συνέχεια αποβάλλουν πλήρως τη λίμωξη. Επομένως, παρόλο που ο ιός κυκλοφορεί μέσα στον πληθυσμό των νυχτερίδων, δεν παραμένει σε ένα μόνο ζώο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι και ο έμπολα παίζει κρυφτό στη φύση με παρόμοιο τρόπο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, περίπου το 60% όλων των μεταδοτικών ασθενειών προέρχεται από άγρια ζώα. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος των περιβαλλοντικών και οικολογικών συνθήκων που επιτρέπουν την εμφάνιση αυτών των ζωονόσων παραμένει ακόμη άγνωστο. Ο εντοπισμός του ζωικού ξενιστή είναι κρίσιμη σημασία για την πρόληψη των επιδημιών. Ο βιολόγος Patrick Stevens από το Πολιτιακό Πανεπιστήμιο της Οκλαχώμα επισημαίνει ότι εάν γνωρίζαμε με βεβαιότητα τα είδη που φέρουν τον ιό, θα μπορούσαν να χαρτογραφηθούν οι βιότοποι αυτών των ζώων και να προβλεφθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια οι πιθανές περιοχές εξάπλωσης. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να αναπτυχθούν συστήματα έγκαιρης ειδοποίησης για μελλοντικές επιδημίες έμπολα. Παρόμοια παραδείγματα επιτυχίας έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν. Για παράδειγμα, διαπιστώθηκε ότι η φυσική δεξαμενή του ιού Μαζούπο, ο οποίος εμφανίστηκε στη Βολιβία το 1963 και προκαλεί αιμορραγικό πυρετό, ήταν ένα είδος εγχώριου ποντικιού. Με τον προσδιορισμό της πηγής, η εξάπλωση του ιού εμποδίστηκε σε μεγάλο βαθμό. Ο David Quammen, στο βιβλίο του Spillover, σχετικά με τις ζωονόσους, αναφέρει «Ο περιορισμός του ιού ουσιαστικά τον εξάλειψε. Ο χρυσός κανόνας για τους επιστήμονες είναι η απομόνωση ενός ζωντανού ιού από τη φυσική του δεξαμενή, ώστε να μπορεί να καλλιεργηθεί στο εργοστάσιο. Ωστόσο, στις έρευνες για τον έμπολα αυτό δεν έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής. Παρόλο που έχουν ανιχνευτεί αντισώματα και γενετικό υλικό του έμπολα σε διάφορα είδη νεκτερίδων και άλλα ζώα, αυτά δεν επαρκούν για να αποδείξουν τη μόνιμη πηγή του ιού. Τα αντισώματα δείχνουν μόνο ότι το ζώο ενδέχεται να είχε εκτεθεί στον ιό κάποια στιγμή στο παρελθόν. Ο Στίβενς εξηγεί αυτή την κατάσταση με το παράδειγμα του κοινού κρυολογήματος στους ανθρώπους. Σε δείγματα που λαμβάνονται μια τυχαία μέρα από τη ζωή ενός ατόμου, ο ιός μπορεί να μην εντοπιστεί. Το ίδιο ισχύει και για τα άγρια ζώα. Επιπλέον, οι ερευνητές γνωρίζουν ελάχιστα για τα περισσότερα από αυτά τα είδη.

Τις τελευταίες 5 δεκαετίες, οι επιδημίες έμπολα σε χώρες όπως η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Γκαμπόν, η Σιέρα Λεόνε, η Λιβερία, το Σουδάν και η Ουκάντα προκάλεσαν το θάνατο χιλιάδων ανθρώπων. Παρά τα αυτά, οι ερευνητές θεωρούν ότι δεν έχει εξεταστεί επαρκής αριθμός ζώων για την ανέβρεση της φυσικής δεξαμενής του ιού. Σύμφωνα με τον Στίβενς, από τα περίπου 900 είδη θηλαστικών που είναι γνωστά στην Αφρική, έχουν ληφθεί δείγματα μόνο από περίπου 350. Ο αριθμός των ιδών που έχουν μολυνθεί με ζωντανό ιό στο εργαστήριο είναι ακόμη μικρότερος. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει στους ερευνητές να κατανοήσουν πού κρύβεται ο ιός στο σώμα του ζώου και μετά από πόσο χρόνο από τη μόλυνση γίνεται ανιχνεύσιμος. Ο Στίβενς δήλωσε: «Ο ιός είναι πιθανότατα εξαιρετικά σπάνιος ακόμη και στα είδη που μολύνει. Για παράδειγμα, στα περισσότερα είδη όπου εντοπίσαμε τον ιό, μόνο 2 ή 3 άτομα βρέθηκαν θετικά ανάμεσα σε εκατοντάδες δείγματα». Θεωρείται ότι και οι παλαιότερες επιδημίες όπως αυτή του 2014 στη Σιέρα Λεόνε, τη Λιβερία και τη Γουινέα, η οποία στήχησε τη ζωή σε πάνω από 11.000 άτομα, προήλθαν από άγρια ζώα. Διαπιστώθηκε ότι το πρώτο κρούσμα εμφανίστηκε σε ένα παιδί 2 ετών, το οποίο εκτιμάται ότι είχε έρθει σε επαφή με νυχτερίδες. Άλλες επιδημίες συνδέθηκαν με την κατανάλωση κρέατος από νεκρούς χιμπατζίδες και άλλα πρωτεύοντα θηλαστικά. Παρόλο που οι έρευνες για τον έμπολα έχουν καλύψει μέχρι στιγμής μόνο ένα μικρό μέρος των άγριων ζώων, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι δεν έχει εντοπιστεί κανένα ίχνος ζωντανού ιού σε εκατοντάδες δείγματα που συλλέχθηκαν σχολαστικά από τα δάση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και άλλες περιοχές και εστάλησαν σε εργαστήρια προηγμένης τεχνολογίας ιδρυμάτων όπως τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ένας από τους λόγους για τη μη ανέβρεση ζωντανού ιού μπορεί να είναι το γεγονός ότι τα υπολείμματα του ιού παραμένουν κρυμμένα στους ιστούς των ζώων μετά τη μόλυνση. Παράγοντες όπως το στρες, η έλλειψη τροφής ή οι περιβαλλοντικές αλλαγές μπορεί να οδηγήσουν στην επανεμφάνιση αυτών των λανθανοσών λοιμόξεων. Ωστόσο, η συλλογή δειγμάτων από χιλιάδες άγρια ζώα σε διαφορετικές περιόδους είναι μια εξαιρετικά δαπανηρή και χρονοβόρα διαδικασία. Σύμφωνα με τον Στίβενς, ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η φυσική πηγή του έμπολα δεν έχει βρεθεί ακόμη είναι η έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης. Ειδικοί τονίσουν ότι είναι δύσκολο να αποκαλυφθεί το πραγματικό κρυσφύγετο του ιού στη φύση χωρίς τη διεξαγωγή πιο εκτεταμένων μελετών πεδίου.

Καλώς ορίσατε στο 24ο επεισόδιο της εκπομπής «Ονειρεμένοι προορισμοί». Συνεχίζεται η περιπέτειά μας στα Σκόπια, όπου η ιστορία και η λογοτεχνία είναι συνυφασμένα. Αυτή η πόλη, η οποία διαμορφώθηκε όχι μόνο με την αρχιτεκτονική αλλά και με την τέχνη κατά την Οθωμανική περίοδο, υπήρξε επί αιώνες κέντρο πολιτισμού και τέχνης. Η σκιά ενός ποιητή και η φωνή ενός λόγιου κρύβονται σε κάθε βήμα που αντυχεί στους δρόμους των Σκοπίων. Αν είστε έτοιμοι, ξεκινάμε το ταξίδι μας στο παρελθόν. Κατά την Οθωμανική περίοδο, τα Σκόπια ως σημαντικό πολιτιστικό κέντρο ανέδειξαν πολλούς ποιητές, συγγραφείς και λόγιους. Η λογοτεχνική παράδοση που αναπτύχθηκε στην πόλη αποτέλεσε σημαντικό κλάδο της Οθωμανικής λογοτεχνίας. Μεταξύ των ποιητών από τα Σκόπια ξεχωρίζουν ονόματα όπως ο Σούζι από το Πρίζρεν, ο Ατά από τα Σκόπια, ο Ισχάκ Τσελεπί από τα Σκόπια. Στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα, η σημαντικότερη λογοτεχνική προσωπικότητα που γεννήθηκε στα Σκόπια είναι αναμφίβολα ο Γιαχιά Κεμάλ Μπεάτλ. Ο Γιαχιά Κεμάλ, ένας από τους θεμελιωτές της σύγχρονης τουρκικής ποίησης, κουβαλούσε τις αναμνήσεις των παιδικών και των πρώιμων νεανικών του χρόνων στα Σκόπια σε όλη του τη ζωή και τα εξέφραζε συχνά στα ποίηματά του. Με το τέλος των Βαλκανικών πολέμων, τα Σκόπια βγήκαν από την Οθωμανική κυριαρχία 5 αιώνων και εισήλθαν σε μια νέα ιστορική περίοδο. Η πόλη έγινε πρώτα μέρος του Βασιλείου της Σερβίας και στη συνέχεια του Βασιλείου της Ιουγκοσλαβίας. Αυτή η πολιτική αλλαγή οδήγησε σε ριζικές αλλαγές στη δημογραφική δομή των Σκοπίων. Λόγω των αβεβαιοτήτων που επέφερε η νέα πολιτική τάξη και των μεταβολόμενων κοινωνικών συνθήκων, υπήρξε σημαντική μείωση του τουρκικού πληθυσμού της πόλης. Πολλές τουρκικές οικογένειες αποφάσισαν να μεταναστεύσουν στην Ανατολία. Αυτό το μεταναστευτικό κύμα δεν προκάλεσε μόνο πληθυσμιακές αλλαγές, αλλά άφησε και βαθιά ίχνη στον πολιτιστικό ιστό της πόλης. Ωστόσο, παρόλες αυτές τις δυσκολίες, μια καθιερωμένη τουρκική κοινότητα κατάφερε να διατηρήσει την ύπαρξή της στα Σκόπια και αγωνίστηκε να διατηρήσει την πολιτιστική της ταυτότητα. Η Ομοσπονδιακή Λαϊκή Δημοκρατία της Ιουγκοσλαβίας, που ιδρύθηκε το 1946 υπό την ηγεσία του Γιώσιπ Μπρος Τίτο, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αποτελούνταν από 6 ισότιμες ομοσπονδιακές μονάδες, συμπεριλαμβανομένης της Μακεδονίας. Δεδομένου τα δικαιώματα που παραχωρήθηκαν στις διάφορες εθνότητες στο πλαίσιο της ρητορικής ισότητας του νέου ομοσπονδιακού κράτους, αρχικά σημειώθηκαν ελπιδοφόρες εξελίξεις για την τουρκική κοινότητα των Σκοπίων. Την περίοδο αυτή ιδρύθηκε η κοινότητα Yücel, που είναι η σημαντικότερη οργάνωση της τουρκικής κοινότητας. Η οργάνωση διεξήγαγε εκτεταμένες δραστηριότητες για την προστασία και την ανάπτυξη του τουρκικού πολιτισμού. Συνέβαλε στην αύξηση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης με την έκδοση της τουρκόφωνης εφημερίδας Birlik και κάλυψε ένα σημαντικό κενό στον τομέα της εκπαίδευσης ανοίγοντας το σχολείο Tefeyyus, το οποίο παρήχε εκπαίδευση στα τουρκικά. Πραγματοποίησε επίσης δραστηριότητες στον τομέα της μαζικής επικοινωνίας μεταδίδοντας τουρκικά ραδιοφωνικά προγράμματα και συνέβαλε στην πνευματική ανάπτυξη διανέμοντας σημαντικά βιβλία που έφερε από το εξωτερικό. Ωστόσο, αυτό το θετικό ξεκίνημα ήταν βραχύβιο. Έγινε σαφές ότι οι πραγματικές προθέσεις του σοσιαλιστικού καθεστώτος δεν ήταν η δημοκρατία, όταν τα ηγετικά μέλη της οργάνωσης Yücel διώθηκαν και ορισμένοι από αυτούς εκτελέστηκαν. Αυτές οι καταπιεστικές πολιτικές δημιούργησαν βαθιά δυσπιστία στην τουρκική κοινωνία και προκάλεσαν κοινωνικά τραύματα. Ως αποτέλεσμα της δίωξης των μελών της οργάνωσης Yücel και της αυξανόμενης πίεσης του σοσιαλιστικού καθεστώτος, το 1953 υπογράφηκε η Συμφωνία Απομάκρυνσης των Τούρκων.
Η συμφωνία αυτή επέτρεψε επίσημα την αποχώρηση του τουρκού και μουσουλμανικού πληθυσμού από τη χώρα και ξεκίνησε ένα μεγάλο κύμα μετανάστευσης από τα Σκόπια προς την Τουρκία. Η μετανάστευση από τα Σκόπια στην Τουρκία δεν ήταν απλώς μια αλλαγή τοποθεσίας. Ήταν ένα σημείο καμπής όπου μια κουλτούρα, μια μνήμη άρχισαν σιγά σιγά να διαγράφονται. Άφησε πίσω της άδεια σπίτια, σιωπηλούς δρόμους και μια σιωπηλή μνήμη. Μετά από εκείνους που έφυγαν, η τουρκική κοινότητα που παρέμεινε στην πόλη έπεσε επίσης σε βαθιά σιωπή. Η κοινωνική ζωή άλλαξε, οι πολιτιστικές δομές καταστράφηκαν, οι συνήθειες χάθηκαν με την πάροδο του χρόνου. Αλλά και πάλι μια ιστορία παρέμενε κρυμμένη κάτω από κάθε πέτρα, μια ανάμνηση σε κάθε αυλή. Σε αυτό το επεισόδιο θυμηθήκαμε ξανά τις χαμένες φωνές των Σκοπίων. Ελπίζουμε να ξανασυναντηθούμε στα Σκόπια στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά!

Σήμερα το μενού έχει μια σπεσιαλιτέ από ρύζι, το οποίο κάποτε το έβρισκες μόνο στο τραπέζι του παλατιού. Χρειάστηκε αρκετός καιρός για να γίνει το αγαπημένο street food που είναι σήμερα. Στη σειρά αυτή podcast θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα γρήγορα αλλά εξίσου νόστιμα φαγητά της Τουρκία. Το σημερινό φαγητό είναι πιλάφι με κοτόπουλο και ρεβίθια.

Μπορεί κάποιοι να αναρωτιούνται πώς μπορεί ένα ρύζι να γίνει street food. Η συμβουλή μας είναι να κρίνετε αφού δοκιμάσετε αυτή την νοστιμιά. Φανταστείτε το εξής. Είχατε μια δύσκολη μέρα στη δουλειά, εκεί που περπατάτε κουρασμένοι για να γυρίσετε σπίτι, εμφανίζεται μπροστά σας ένας πλανόδιος πολιτής με το τρίκυκλό του. Θυμίζει τις καντίνες με hot dog που βλέπουμε στις ταινίες του Hollywood, αλλά σε πιο μικρό. Στη βιτρίνα βλέπεις ένα βουναλάκι με κατάλευκο ρύζι και ανάμεσα ρεβίθια. Και στην κορυφή του υπέροχη ψύχα κοτόπουλου. Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε αυτή την νοστιμιά που βρίσκεις μπροστά σου στο δρόμο και μάλιστα όταν πεινάς? Το πιστεύετε ότι οι πλανόδιοι πολιτές Πιλαφιού πουλούσαν street food ακόμα και επί Οθωμανικής εποχής? Και αυτό συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας. Η φαν του Πιλαφιού με κοτόπουλο και ρεβίθια είναι αμέτρητη. Αυτό ουσιαστικά δείχνει και τη σημασία του ρυζιού στην τουρκική κουλτούρα φαγητού. Εδώ να διευκρινίσουμε ότι στα τουρκικά λέμε pirinç το ρύζι, δηλαδή το υλικό, και pilav, δηλαδή πιλάφι, το φαγητό με το οποίο το φτιάχνουμε. Η ρίζα και των δύο λέξεων προέρχεται από τα περσικά. Το pilav είναι δάνειο της περσικής λέξης pilav, palav ή pulav. Και αυτή με τη σειρά της προέρχεται από τη λέξη πουλακά στα σανσκριτικά που σημαίνει δοχείο ρυζιού. Η δε λέξη pirinç που είναι όπως είπαμε το ρύζι στα τουρκικά είναι δανεισμένη από την περσική brinç ή bririnç. Αυτή η λέξη έχει μετατραπεί από την ονομασία ουρίζα ή ουρίντσα που δεν έχει γραπτό δείγμα αλλά σημαίνει το ίδιο στα παλιά περσικά. Και τώρα να πούμε δύο λόγια για το πώς αυτά τα εδάφη γνώρισαν το ρύζι. Το ρύζι και το σιτάρι θεωρούνται εδώ και χιλιάδες χρόνια ως τα σημαντικότερα είδη σιτηρών. Θα λέγαμε ωστόσο πως η χώρα μας γνώρισε το ρύζι σχετικά πιο αργά από τα υπόλοιπα είδη σιτηρών. Στην τουρκική κουζίνα του Οθωμανικού Παλατιού άρχισαν να τρώνε ρύζι μετά τον 15ο αιώνα και είχε γίνει ένα φαγόσιμο που υποδήλωνε την κοινωνική θέση. Το πιλάφι με ρύζι το έβρισκες μόνο στα πλούσια τραπέζια του παλατιού και το σερβίριζαν ως κύριο πιάτο. Επειδή ήταν ακριβό και το έβρισκες δύσκολα, μέχρι τα τέλη του 17ου αιώνα υπήρχε μόνο στα τραπέζια της ελίτ. Ο απλός λαός μπορούσε να γευτεί αυτή την νοστιμιά μόνο στα τραπέζια που έκαναν ενίοτε οι σουλτάνικοι άρχοντες. Πώς λοιπόν τότε το πιλάφι από εκεί που ήταν ένα φαγητό του παλατιού κατέληξε να είναι φαγητό στο χέρι? Μέχρι τα 1850, επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δεν συνήθιζαν να τρώνε από έξω. Τα εστιατόρια άρχισαν να λειτουργούν από εκείνα τα χρόνια και έπειτα. Μέχρι τότε λοιπόν έτρωγαν έξω μόνο αν ήταν υποχρεωμένοι. Και αυτό αφορούσε κυρίως τους μαγαζάτορες, τους φοιτητές ή τους εμπόρους. Αλλά στα τέλη του 19ου αιώνα άλλαξε η νοοτροπία και το φαγητό στο δρόμο μετατράπηκε σε ψυχαγωγική δραστηριότητα. Βέβαια, οι πιλαυτσίδες εκείνης της εποχής ήταν λίγο διαφορετικοί. Είχαν ένα τραπεζάκι, από πάνω έναν δίσκο και μέσα έβαζαν τον τέντζερι. Έφτιαχναν το πιλάφι με ζουμί από την κεφαλή του ζώου και στόλιζαν τον δίσκο τους με τις κεφαλές. Χτυπούσαν ρυθμικά με την κουτάλα την άκρη του τέντζερι για να προσελκύσουν πελάτες. Το πρωί πουλούσαν κουσκούς στους χαμάλιδες. Το πιλάφι με ρεβίθια εκείνα τα χρόνια το έλεγαν πιλάφι της Ανατολίας.

Υποθέτω πως έχετε πεινάσει αρκετά, έτσι δεν είναι? Τώρα ήρθε η ώρα να πούμε την παραγγελία μας στον πλανόδιο πολιτή. Ο πιλαυτζής βάζει στο πιάτο μια κουτάλα ρύζι ψημένο με ζωμό κότας και βούτυρο και μετά προσθέτει το βρασμένο ρεβίθι. Πολλές φορές το ρεβίθι μπορεί να είναι και μέσα στο πιλάφι. Η μυρωδιά είναι απερίγραπτη. Και τέλος βάζει από πάνω ψύχα κοτόπουλου. Αυτό το street food είναι θρεπτικότατο και χορταστικό και το πιο σημαντικό είναι σαν να τρως κάτι σπιτικό. Συνοδεύστε το με κρύο αεράνι και καλή σας όρεξη. Φαγητό του δρόμου στην Τουρκία.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!